0: Κουάσα, Καμπούρου Κουάσι, Ιεμπίμα, Λουντά τη Βυράτα, μια λίρα καγιά αστίνα.
1: Νίρα Αγαντίκα, Μπίμα, Μπαγκέα Μπίμα,
0: Μπαγκέα.
1: Ουίου, Μπιμότη Γιού. Pantas awak nesan gua gitu.
2: Wah, kenapa tuh?
1: Bagi awamu aku terima. Jeng sahabi mah, sorangan mah, dulur-dulur nu sejena selamat. Aya naon Bima? Naon aya naon? Naon aya naon?